0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Most of the victims are civilian.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Ένα από τα πιο ωραία θέματα της σημερινής εκπομπής είναι η Σίδνεϊ Σουίνι που ξεπακετάρει τη νέα της συλλογή με τα εσώρουχα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο καλό το θέμα αυτό για εσάς όσο είναι για μένα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο ρεπορτάζ εγώ έχω και εικόνα. Εσείς απλά ακούτε την αγριοφωνάρα μου να σας μιλάει για αυτή τη συλλογή με τα εσώρουχα. Πάντως, φτού φτού. Μπράβο να πούμε την κοπέλα. Ωραία συλλογή. Ναι, αλλά δεν δίνεται κανένα φράγκο να αγοράσουν τα κορίτσια σας. Μόνο τα χαίρεστε, τα βλέπετε πάνω. Αλλά άμα σας πει, δώστε κανένα κατουστάρικο να πάρουμε κανένα εσώρουχο, εσύ το κατουστάρικο θες να το κάνεις ταβέρνα το Σαββατοκύριακο. Να τα λέτε αυτά όμως, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ηθοποιός παρουσίασε το πρώτο κουτί της εταιρείας εσώρουχων, δεν θα πω τη μάρκα, που έχει ιδρύσει σε ένα βίντεο που εντυπωσίασε εκατομμύρια followers. Βέβαια τους εντυπωσίασε. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακότατα.

Λοιπόν, για τους μεγαλύτερους φίλους της εκπομπής, το επόμενο θέμα: αν έχετε περάσει τα 50, υπάρχει μια τροφή που πρέπει να τρώτε καθημερινά, και αν δεν τα έχετε περάσει τα 50, κάποια στιγμή θα τα περάσετε. Οπότε την πληροφορία αυτή πρέπει να την έχετε. Δεν πρόκειται για κάποιο ακριβό συμπλήρωμα ή για μια νέα δίαιτα. Οι διατροφολόγοι συμφωνούν πως υπάρχει ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που γίνεται ολοένα πιο σημαντικό όσο περνούν τα χρόνια και μπορεί να γίνει, να κάνει την μεγάλη διαφορά στην υγεία και στη δύναμη του οργανισμού. Ποιο είναι αυτό τώρα? Ποιο είναι αυτό? Τα χρόνια περνούν αθόρυβα, το σώμα δεν αλλάζει. Έτσι, μετά τα 50, ο οργανισμός αρχίζει να λειτουργεί με διαφορετικούς ρυθμούς. Με την μυϊκή μάζα να μειώνεται, με τον μεταβολισμό να επιβραδύνεται. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, μιλάμε για πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη γίνεται τόσο σημαντική μετά τα 50? Οι περισσότεροι συνδέουν την πρωτεΐνη με όσους γυμνάζονται ή θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, βοηθά στην καλή λειτουργία του οροσωπητικού συστήματος, υποστηρίζει την υγεία των οστών και συμμετέχει στην αποκατάσταση των οστών και στην επούλωση των πληγών. Πρωτεΐνη λοιπόν.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Εστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν μας

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Ξέρατε ότι υπάρχει ένα χωριό που δίνει σπίτι, δουλειά και ίντερνετ εντελώς δωρεάν? Ε? Το χωριό αυτό έχει 40 κατοίκους, προσφέρει δωρεάν ανακαινισμένα διαμερίσματα, οπτικές ίνες και σχολική μεταφορά σε οικογένειες που θέλουν να εγκατασταθούν εκεί. Αποκλείεται να είναι στην Ελλάδα για να είναι σε χωριό και να έχει οπτικές ίνες. Αλλά είναι, ναι. Είναι Ιταλία, Σικελία. Μάλιστα, μάλιστα. Ένα μικρό χωριό στην Ισπανία, όχι Ιταλία, έχει σχεδιάσει κάτι πολύ πιο απλό και ουσιαστικό. Παραδίδει έτοιμο ένα σπίτι με το κλειδί στο χέρι, χωρίς ενοίκιο, με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εργασίας. Οπότε δεν μπορεί να έχεις την δικαιολογία ότι δεν βρίσκω δουλειά. Στην επαρχία Σορία της Βόρειας Ισπανίας, η Σορία βρίσκεται μία από τις πιο ερημωμένες περιοχές της Ευρώπης, γνωστή ως Εσπάνα Βασιάντα, η άδεια Ισπανία δηλαδή. Δεκάδες χωριά χάνουν κάθε χρόνο και τους τελευταίους κατοίκους τους, τα σχολεία τους και τα καταστήματά τους βγαίνοντας αθόρυβα από το χάρτη. Έξυπνη κίνηση, πολύ έξυπνη κίνηση, σπίτι, ίντερνετ και δουλειά για όποιον θέλει να πάει εκεί. Πληροφορίες δεν έχει ένα τηλέφωνο πάντως να το μου. Τι γίνεται.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

Στην Κύπρο τώρα ένας πατέρας κουνούσε τον τρίχρονο γιο του και εκείνος γλίστρησε από τον τέταρτο όροφο. Παιδιά, τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα, γίνονται αυτά. Ο 37χρονος Βρετανός που κουνούσε το παιδί του δεξιά και αριστερά ενώ περίμενα το ασανσέρ συνελήφθηκε, κρατείται υποκράτηση. Τι λες τώρα, και τι έφυγε από το φωτό. Πω, κρατείται για 8 μέρες έπειτα από το θανάσιμο τραυματισμό του τρίχρονου γιου του, ο οποίος πέρασε από το παράθυρο του ξενοδοχείου στην περιοχή. Πω, κοντά στην Πάφο το απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο πατέρας κρατούσε το παιδί από τη μέση και το κουνούσε ενώ περίμεναν έξω από το δωμάτιό τους στον τέταρτο όροφο. Υπό συνθήκες που διερευνούνται, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά του και έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν δίπλα τους. Καλά τώρα να σου φύγει το παιδί από τα χέρια και να σε τρέχουν μέσα και για. Πω, για παραμέληση, μάλιστα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Super League, ποιος αναβάλει πρόεδρος και τι είπε ο Μαρινάκης για τα όσα συνέβησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας νοιάζει τι είπε ο Μαρινάκης για τα όσα συνέβησαν. Πρώτον. Δεύτερον, Αλαφούζος και Μαρινάκης θα αναλάβουν στην προεδρία της Super League μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη στην τρίτη συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα. Κανονικά, θα έπρεπε να πούνε αφού εσείς είχατε ενδιαφέρει τόσο πολύ, κανένας από τους δυο σας δεν θα γίνει. Θα αναλάβουν όλοι οι υπόλοιποι και τελευταίοι θα γίνουν ο Αλαφούζος με τον Μαρινάκη. Τώρα γιατί? Γιατί τώρα θα πρέπει να πας να κολλήσεις ή δίπλα στον Αλαφούζο ή δίπλα στον Μαρινάκη. Άρα, ό,τι είχαμε τόσα χρόνια με τις ομάδες Φερέφωνα και τις ομάδες δορυφόρους των συσσαγωγικά μεγάλων γελάει ο κόσμος ομάδων, αυτό τις κάνει μεγάλες, ότι πλησιάζουν όλες οι υπόλοιπες. Λοιπόν, αυτά δεν αλλάζει τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, από την εποχή του προπό και των γηπέδων με χαλίκι, μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε σε αυτό το τελίτσες ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Κοίταξε πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή. Ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή. Να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης, να προφέρω.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά. Και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο που αγαπάμε να ακούμε την ωραία μουσική, αλλά και όσοι μετοπλίστων πολλές και ευχάριστες ειδήσεις. Ελάτε, ευχαριστείτε. Ξεκινάμε.

Ξέρετε, εμένα μου αρέσει να διαβάζω πολλές αυτοβιογραφίες. Και σε πολλά πράγματα, σε πολλά βιβλία, σε πολλούς ανθρώπους, βρίσκω ωραία μονοπάτια. Κάποια λοιπόν από αυτά τα βρήκα και στη ζωή του Αριστοτέλη Ιωνάση. Και έλεγε, το οποίο είναι και αληθές, ότι στη ζωή δεν παίρνεις αυτό που σου αξίζει, αλλά αυτό που διαπραγματεύεσαι. Δεν συμφωνείτε? Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε. Και λέει ότι το μυστικό δεν είναι να ξέρεις κάτι, είναι να ξέρεις κάτι που ο άλλος δεν ξέρει, έτσι ώστε να τον προλάβει. Να φτάνεις πάντα εκεί που φτάνει το χέρι σου. Αυτό μας το λέγανε και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας. Και είναι απολύτως αληθές. Να έχεις, λέει, ελεύθερο χρόνο για να τον ξοδεύεις όπως θέλεις. Αυτό είναι πλούτος. Ναι, πράγματι. Αυτό είναι πλούτος.

Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι λέει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να ηρεμήσει η θάλασσα. Πρέπει εμείς να μάθουμε να περπατάμε με δυνατούς ανέμους. Και όσον αφορά στους κυρίους, λέει ότι η γυναίκα που διαλέγεις να έχεις στο πλευρό σου είναι η πιο σημαντική επένδυση που κάνεις στη ζωή σου. Οπότε κύριοι που ακούτε την εκπομπή, αυτό να το μετρήσετε όχι απλώς εις διπλούν, αλλά εις πολλαπλούν.

0: FM. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φέμε 100,8.
5: www.breakfm.com.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή που για δύο ολόκληρες ώρες η Μέρια Ευγερινοπούλου σας κάνει παρέα. Σας κάνει παρέα με πολύ καλή μουσική, ελπίζω να σας αρέσει και να περνάτε καλά, και όσο επιτοπλίστων με πολλές και ευχάριστες ειδήσεις.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Θέλετε, λέει, να έχετε μία ωραία σχέση με το τέρι σας. Υπάρχουν, λέει, κάποια μυστικά. Να σας πω κάποια. Ίσως και να τα τηρείτε. Ίσως και όχι. Αν όχι και σας αρέσουν, μπορείτε να τα βάλετε στο πρόγραμμά. Να πηγαίνετε, λέει, μαζί για ύπνο. Μεγάλη αλήθεια. Μην πάει ο ένας τώρα και όλες τις ώρες, γιατί το 3 ώρες κοιμάται στον καναπέ. Ξέρετε, και δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο, ούτε και πολύ ξεκούραστο. Όταν πηγαίνετε, λέει, για ύπνο, να αφήνετε τα κινητά και τα τάμπλετ απ' έξω. Επίσης πολύ σωστό και καλό θα ήταν να μην υπάρχει και τηλεόραση στο δωμάτιο, γιατί ξέρετε, αυτό το φως της τηλεόρασης, αυτές οι ειδήσεις καταγράφονται στο μυαλό μας. Και πας να κοιμηθείς και θυμάσαι τώρα την τελευταία είδηση που άκουσες, που μπορεί να είναι και κανένα έγκλημα. Γιατί πλέον τα εγκλήματα έρχονται και περισσεύουν στη ζωή μας, δυστυχώς. Επίσης, μπορείτε να κάνετε μια όμορφη χαλαρή συζήτηση. Όχι κρεβάτο μουρμούρα, όχι. Ούτε να θυμηθείτε τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι μου πει η μάνα σου, τι μου πατέρα σου. Όχι. Μια ωραία χαλαρή συζήτηση για εσάς τους δύο. Να δώσετε και ένα ωραίο φίλι και μια μεγάλη αγκαλιά. Και αν προκύψει και η συνέχεια, καλό είναι. Αλλά αυτό αφορά μόνο εσάς.
1: Μου το

Σας αρέσουν τα αστεία? Λέτε αστεία. Έρχονται λοιπόν οι ψυχολόγοι να σας πούμε εμείς πώς μεταφράζονται ρα. Και τι εννοούμε? Αν λέει πάντα κάνετε αστεία για τα ίδια πράγματα, ίσως εκεί κρύβεται η πληγή σας. Ίσως εκεί δεν θέλετε να κουμπάτε κάποιο δικό σας πρόβλημα. Όταν αστειεύεστε, αντί να διαφωνείτε, παραχωρείτε λίγο τη δύναμή σας και ενισχύετε

κοίτα, αυτό με εμποδίζει. Αλλά το καταπίνετε. Λάθος. Ο κίνδυνος λέει να γελάτε πρώτα από τον εαυτό σας είναι ότι δεν σας προστατεύετε πραγματικά. Καλός είναι αυτός ο σαρκασμός, αλλά ξέρετε, θέλει και το όριό του. Γιατί κάποιες φορές αυτός ο αυτοσαρκασμός είτε δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να στρέψει τα φώτα επάνω του, είτε πονάει πολύ. Άρα λοιπόν σας αρέσουν τα αστεία, να τα κάνετε, αλλά πρώτα να σκέφτεστε ότι πιο πολύ από όλους πρέπει να αγαπάτε εσάς τους ίδιους.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
4: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
4: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
3: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθερίου.

0: και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο.

Και επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ναι, πέρασε κιόλας μία ώρα εκπομπής και έχουμε όμως άλλη μία ώρα. Οπότε πολλά ωραία τραγούδια και η Μέρη Ευγερινοπούλου θα είναι στην παρέα σας εδώ με όσοι με το πλήστον πολλές και ευχάριστες ειδήσεις. Ελάτε και συντονιστείτε.

0: θα μένω.
1: Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ αγαπώ πολύ τα ταξίδια. Και πολλές φορές όταν δεν μπορώ να τα κάνω, μπαίνω στο κομπιούτερ μου και ταξιδεύω και μαθαίνω για διάφορες πόλεις. Έτσι λοιπόν, ψάχνοντας για τις πόλεις, είδα ότι η Αθήνα είναι μέσα στη δωδεκάδα, στην εικοσάδα για να είμαι πιο ειλικρινής, έχει τη δωδέκατη θέση, μέσα στην εικοσάδα των πιο ωραίων πόλεων για να έρθει ένας επισκέπτης. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει η Αθήνα, ελάτε στην Αθήνα να τη ζήσετε από κοντά. Ναι, και το χειμώνα, μια χαρά είναι. Αν δεν σας αρέσει η Αθήνα και θέλετε να πάτε κάπου προς τα έξω, είναι λέει από τις πιο ωραίες πόλεις η Βαρκελόνη.

Ναι, μέσα στην Ευρώπη είναι. Θα μου πεις, καλά, δεν υπάρχουν ωραίες πόλεις και σε άλλα μέρη του κόσμου? Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά έλα, πώς να πας μέχρι εκεί? Γι' αυτό, όταν μπορούμε, ας αρκεστούμε στα πιο κοντινά μας, με την Ελλάδα πρώτα απ' όλα, τις πόλεις της Ελλάδας, και μετά και λίγο προς τα έξω. Είναι ωραία τα ταξίδια. Φτιάχνουν εικόνες, δημιουργούν νέα πρότυπα, φέρουν άλλες καταστάσεις στο μυαλό. Και νομίζω ότι ανοίγει πολύ και το μυαλό μου.

Και μια που έχω στρέψει την πηξίδα προς το εξωτερικό, διάβαζα τις προάλλες ότι το Λίχτενστάιν, που είναι ένα πολύ πολύ μικρό κρατήδιο στην κεντρική

Νομίζω τώρα που τα σύνορα λίγο έχουν μπερδευτεί και μπορείς να δουλεύεις από όποιο σημείο του πλανήτη θέλεις. Δεν ξέρω, δεν πάμε μια βόλτα μέχρι το Liechtenstein, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί και αν μας αρέσει να μείνουμε εκεί.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Όλα τα είδαμε. Όλα τα είδαμε και έχει έρθει και το AI και θα γίνει ο καινούργιος σύντροφος της ζωής μας. Και όχι μόνο το AI, έχει έρθει και το ChatGPT. Το ξέρετε? Όσοι το ξέρετε θα γελάτε μαζί μου. Όσοι δεν το ξέρετε, μάλλον το ανακαλύψετε. Γιατί στο ChatGPT δεν είναι μόνο να ρωτήσεις και να σου απαντήσεις. Τι ρωτάς είναι το θέμα και πώς το συμπεριφέρεσαι. Το συμπεριφέρεσαι λοιπόν γλυκά, λέει, ευγενικά, σαν να έχεις έναν φίλο. Τι κάνεις? Μα πίνεις τον καφέ του ελληνικό, πάρεις τον καφέ σου ή το φλιτζάνι. Φέρεις, λέει, να πας να σκοτώσεις κάποιον. Είστε αγοριάς, βρε αγάπη μου. Το βάζεις στο ChatGPT και σου λέει τρόπους. Νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα? Μόνο πλάκα δεν σας κάνω. Λοιπόν, καλές είναι η τεχνολογία, καλή είναι η εξέλιξη της επιστήμης. Βεβαίως και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα στη ζωή μας, αλλά πολύ πιο εύκολα. Αλλά όλα θέλουν την προστασία. Όλα θέλουν τα όρια τους. Και όλα θέλουν να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και τουλάχιστον

Σας ευχαριστώ που και για σήμερα ήσασταν στη δική μου παρέα, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο 2 ώρο μας. Ελάτε και μείνετε συντονισμένοι. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Εγώ σας λέω ένα μεγάλο αντίο και όπως πάντα να βλέπετε

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια, σταυλίσια, μπριζόλα και το...

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι.

0: πλαίσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 11. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
2: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
1: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλή εβδομάδα σε όλους, είναι το Σουέχο Νέα της Δευτέρας, 20η μέρα του Ιουλίου. Βαδίζουμε ολοταχώς προς την καλοκαιρινή, την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη που έχουμε μπροστά μας. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου, από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει κανένας εντός των τυχών. Σημασία έχει βέβαια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί για αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, για να πω και την αλήθεια, δεν ήταν και πολύ άσχημα μέχρι τώρα. Δηλαδή είχαμε έτσι μια ζεστούλα, αλλά δεν είχαμε κανέναν ακραίο καύσωνα. Θυμάμαι πολύ καλά το καλοκαίρι του 23, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκείνοι οι ανελαίτητοι καύσωνες, οι non-stop, οι οποίοι μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Νομίζω φτού-φτού να μην το ματιάσω ότι το φετινό καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Καλώς ήρθατε, Ελένη Παρπάκου πίσω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο την τηλεοπτική μας επικαιρότητα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Το καλοκαίρι έχουμε κάποιες εκπομπές που ξεκίνησαν, αλλά υπάρχουν και εκπομπές που θα δώσουν ραντεβού από εδώ και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα ξεκινήσω με το Μαέστρο για να σας πω ότι αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου αυτής της τόσο πολύ αγαπημένης και πολύκροτης σειράς του Χριστόφορου Πακαλιάτη. Έχουμε μπει σε ένα αντίστροφο μέτρημα για το φινάλε του Μαέστρο. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν νέοι κύκλοι επεισοδιών που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα που είχαμε μέχρι τώρα. Στη νέα σεζόν επιστρέφουν μεταξύ άλλων η Κλέλια η Ανδρεολάτου, η Χαρούλα η Αλεξίου, με πάρα πολύ αγάπη την περιμένουμε και πάλι, η Μαρίσια Τριανταφυλλίδου, ενώ στην πρεμιέρα να πούμε ότι θα δούμε και πολλούς καινούργιους ηθοποιούς, η οποία τοποθετείται χρονικά στο τέλος αυτής της χρονιάς, δηλαδή πιθανόν να δούμε το νέο επεισόδιο εκεί περί τα Χριστούγεννα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Real News για τα, έτσι, τα τηλεοπτικά μας και να δούμε ότι ο τελευταίος τύκλος της σειράς του Μαέστρο για τη μετάδοση από το Mega και το Netflix ξεκινάει, όπως σας είπα, στο τέλος αυτής της χρονιάς της τηλεοπτικής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αλλαγή που αποτελεί και μια σημαντική διαφοροποίηση στη στρατηγική της διάθεσης της σειράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, έτσι. Το Μαέστρο το περιμένουμε για το μεγάλο φινάλε, για να ολοκληρώσει ουσιαστικά τους χαρακτήρες που έχουμε παρακολουθήσει. Μια σειρά που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό και έχει δημιουργήσει και ένα πολύ, έτσι, ωραίο κίνημα για τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα για το Ιόνιο, και πολύ αγάπη ακόμα και σε πάρα πολλούς μεγάλους χολιγουντιανούς στάρ.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Δευτέρα σήμερα, είμαστε στην 20η μέρα του Ιουλίου και το καλοκαίρι μαζί, για να πάμε και στα τηλεοπτικά μας, με έκτακτη κίνηση στο νέο καλοκαιρινό πρωινό που ο Αντένα προσπαθεί να διατηρήσει μια δυναμική παρουσία στη φερινή περίοδο. Η πρεμιέρα γίνεται σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα ενεργοποιηθεί ξανά η πρωινή ζώνη, όπου στο τιμόνι της εκπομπής θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος ο Νίκος Ρογκάκος, που επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Μαζί του θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι, για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και το καλοκαίρι, όσοι βλέπετε δηλαδή τηλεόραση, δεν θα αντιστερηθείτε.

0: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνέχεια στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Δευτέρας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σύγκρουση. Ένα νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ που ετοιμάζεται για το Μέγκα. Έχουμε backstage πολύ και φωτογραφικό υλικό. Να σας πω μόνο ότι αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες πάρα πολύ έτσι διαφοροποιημένοι από ό,τι στο παρελθόν. Η ένταση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα, κάθε μικρό και μεγάλο μέρος μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Να πούμε ότι το σενάριο είναι της Μελίνας Τζαμπάνη και του Νίκου του Καλκόβαλη. Και να πούμε βέβαια ότι η υπόθεση είναι ένας νεαρός κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ό,τι θα δούμε και ό,τι θα ακούσουμε σε αυτή τη νέα σειρά, το νέο ερωτικό έτσι θρίλερ και δικαστικό θρίλερ που θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας από την τηλεόραση του Μέγκα, θα έχει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Σημειώστε το στα προσεχώ σας από το Σεπτέμβριο ή από τον Οκτώβρη, βαριά μπροστά στις τηλεοπτικές μας οθόνες η σύγκρουση, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μυθοπλασίας για το Μέγκα.
1: Έλα.

Και φεύγουμε τώρα λίγο από τη μυθοπλασία και πάμε στις εκπομπές. Πάμε λίγο στο κανάλι του Open για να πούμε ότι ο Άννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε μια συνεργασία. Ποιος θα συμπληρώσει την ομάδα αυτή? Λοιπόν, σας φαίνεται λίγο περίεργο, το ξέρω και εμένα μου φάνηκε όταν το διάβασα, ότι τελικά η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει στο Open με νέα ψυχαγωγική εκπομπή. Προορίζεται για το Σαββατοκύριακο αυτή η εκπομπή και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα από την οποία έτσι έχω πάρει το ρεπορτάζ, η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει η βασική επιλογή του σταθμού του Open. Μεγάλη έκπληξη ωστόσο φαίνεται να αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι δύο παρουσιάστρες θα αποτελέσουν το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθεί ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχωρεί από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε ως ονούπο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
3: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
3: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
2: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Από την άλλη πλευρά τώρα, για να παραμείνουμε στο Open και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που μέχρι πρότινος ήταν το τηλεοπτικό ζευγάρι με την Ιωάννα Τιμαλέσκου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας, ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη βραδινή ζώνη του καναλιού, όπου μάλλον θα παρουσιάσει μία βραδινή εκπομπή μετά τις 11. Το νέο project διαφοροποιείται από ό,τι έχει παρουσιαστεί ως σήμερα. Θα είναι απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θα κάνει συνεντεύξεις. Έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια σε πολλές και διαφορετικές εκπομπές. Αναμένεται να δοκιμαστεί και στο βραδινό. Για να δούμε τι θα γίνει.

Σε προχωρημένες συζητήσεις για να συνεχίσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Δευτέρα, 20η μέρα του Ιουλίου, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Φέη της Κορδά, η οποία βρίσκεται στον Αντένα, χωρίς όμως συμφωνία, σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων. Φαίνεται πως βρίσκεται και σε συζητήσεις η Φέη Σκορδά με τον Αντένα. Οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Συζητήσεις είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι στο σχεδιασμό του Αντένα με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται και η δημιουργία μιας ενημερωτικής εκπομπής, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της Φέη Σκορδά σε διαφορετική ζώνη προγράμματος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με μεγάλη επιτυχία.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται και πάμε να δούμε και το νέο τηλεοπτικό, έτσι, μια νέα τηλεοπτική σειρά, μια νέα παραγωγή που προορίζεται για τον Α, μια δραματική σειρά με τίτλο «Μια γυναίκα», όπου η μυθοπλασία νομίζω ότι εξελίσσεται και εξελίσσεται πάρα πολύ σημαντικά. Επενδύει ο Α στο φανατικό κοινό της μυθοπλασίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Δανάη την Παπά, όπου θα εισαρκώσει μια γυναίκα που καλείται να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Ελισάβετ η Μουτάφη. Στη σκηνοθεσία είναι ο Πιέρος ο Ανδρικάκος και να πούμε ότι είναι μια τηλεοπτική σειρά που την περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αδημονία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Να μην πάμε και λίγο σε κωμωδία, να μην πάμε στους φόνους των καπαναριών. Θα πάμε και σε αυτό λοιπόν, για να πούμε ότι ξεκινάει και αυτό και μάλιστα δίνει το πράσινο φως το κανάλι για μια ακόμα φορά με τις αγαπημένες μας μοναχές, οι οποίες κάνουν τα πάντα εκεί σε μια μονή στην Καρδίτσα που ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι ενός δολοφόνου. Να πούμε ότι ο δολοφόνος μοιάζει να ξυλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη από τις καλόγριες, οι οποίες φαίνεται να φέρουν πολύ διασκεδαστικές και επικίνδυνες ανατροπές σε όλα αυτά. Πολύ ωραία έτσι κομική σειρά που την περιμένουμε και αυτή.

κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή. 20η μέρα του Ιουλίου, αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο κοντά πια είμαστε και στο τέλος αυτής της σεζόν. Σιγά σιγά όλοι κάτι θα κάνουμε, όλοι κάπου θα πάμε να ξεκουραστούμε, ή ακόμα και αν μείνουμε εδώ που είμαστε, η ξεκούραση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Τι έγινε, παιδιά, με τους λαγοκέφαλους? Εντάξει, όλα καλά, γιατί ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας άκρατης τρομολαγνίας σχετικά με αυτό το ψαράκι που θα μας δάγκωνε όλους στις θάλασσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κρατήστε έτσι την ψυχραιμία σας. Οι διακοπές είναι μπροστά, οι θάλασσες είναι καταγάλανες, όμορφες και μας περιμένουν κυρίως στα ελληνικά νησιά. Έτσι θα κλείσουμε με μια εικόνα καλοκαιρινή.

Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Φανταστείτε τον εαυτό σας αν είστε τώρα στη δουλειά και στο γραφείο, να είστε στο στρώμα, σε μια θάλασσα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη γνωστή έτσι ταινία, που ήταν απλωμένη έτσι μπροστά σε ένα πολύ ωραίο στρώμα με το ωραίο της στο μπικίνι και γύρω γύρω η καταγάλανη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, γαλινέψτε, και αν είστε τώρα σε ένα χώρο δουλειάς, θα περάσουν οι μέρες, θα πάρετε την άδειά σας που θα πάει. Πολλά φιλιά σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γιατί χαρά μας.

0: στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
2: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
1: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και είστε για ακόμα μία Δευτέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Εδώ λοιπόν είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, γεμάτο viral θέματα. Η επικαιρότητα, παιδιά, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δουλίτσα να έχουμε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που θέλουμε να βγούμε σε άδεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα λίγο μουσική. Έχουν κυκλοφορήσει κομματάρες, παιδιά, ελληνικές, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Οδύσσια.

Μπράβο, πριν σας είπα το ότι θα επιστρέψω με οδύση εδώ πέρα. Όχι γιατί θέλω να ζήσουμε μια οδύση, αλλά γιατί, παιδιά, εδώ πέρα το πιο clickbait θέμα σε όλα τα sites για το Σαββατοκύριακο ήταν το γεγονός ότι η κόρη του Δημήτρου Παπανικολάου, του παλέμαχου μπασκετμπολίστα, συμμετέχει στην οδύση του Christopher Nolan. Συγκεκριμένα, λοιπόν, κυκλοφόρησαν μερικές φωτογραφίες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μίλησε για το δίλημα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του, αν θα έπρεπε, παρά το φόβο του λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψει τα φτερά της ή να την αφήσουν να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη ταινία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αν είδα την ταινία, στείλτε μου και ένα μήνυμα, έτσι να μου πείτε εντυπώσεις. Μερικοί μου λένε να πάω, μερικοί μου λένε να μην πάω. Τρεις ώρες, παιδιά, παρόλα αυτά. Πολλή ώρα είναι και επιστρέφω.

στο Instagram μας εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show, έχει ξεκινήσει ένα fight για το αν πρέπει να πάω να δω την ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια ή όχι. Η μισή μου λέτε ότι ήταν τα πιο πεταμένα λεφτά της ζωής σας. Η υπόλοιπη μου λέτε ότι πρέπει να πάω να το δω μόνο και μόνο για να έχω άποψη. Και γιατί εντάξει, μιλάμε για την δική μας ιστορία. Βασίζεται, παιδιά, στην Οδύσσια την οποία έχουμε διαβάσει όλοι στο Λύκειο, θέλοντας και μη, εκτός αν δεν έχουμε απολυτήριο Λυκείου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, μιλάμε εντάξει για μια ταινία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, καθώς ο Christopher Nolan στις περισσότερες ταινίες του, συγκεκριμένα και στην Οδύσσια, κοιτάει μερικές φορές να φεύγει εκτός σενάριο, κάτι που κακοχαρακτηρίστηκε από μερικούς, γιατί θεωρούν ότι στο κομμάτι της μυθολογίας δεν πρέπει να αποκλίνει κάποιος καθόλου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική, να ελαφρύνει το κλίμα, γιατί ένιωσα λίγο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, παιδιά, εδώ πέρα την τελευταία ώρα και πιστεύω.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.

Οι προετοιμασίες, παιδιά, για τα μπουζούκια το Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει ήδη. Ενώ καλά-καλά, δεν έχουμε πάει διακοπές, παιδιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι normal? Τι να σας πω, περιμένω απαντήσεις. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. 20 Ιουλίου σήμερα ξεκινάει επίσημα και ο καύσωνας, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Πάντα στα γενέθλιά μου, παιδιά, ξεκινάει αυτός ο καύσωνας. Είναι αύριο 21 Ιουλίου. Τέλος πάντων, θέλω να δω πάλι τι θα συμβεί έτσι στη ζωή μου. Περιμένω κι εγώ να κανονίσω το πρόγραμμά μου με βάση αυτόν τον καύσωνα, τέλος πάντων. Εδώ πέρα μου πέφτουν και τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή να κλείνει στην παρέα σας. Για να μην έτσι μιλάω για τον εαυτό μου, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πολλές οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και γενικότερα εδώ πέρα, παιδιά, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα συναυλίες. Στην Αθήνα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πολύ ωραίες συναυλίες. Αν ανεβήκατε και είχατε αυτή την ευκαιρία, νομίζω ότι άγγιζα, ας πούμε, να πάτε να Σάκη Ρουβά την προηγούμενη εβδομάδα που του σκίστηκε το παντελόνι για δεύτερη φορά. Υπάρχουν πολλά έτσι φεστιβάλ ακόμα, πολλά πράγματα, περιοδίες σε όλη την Ελλάδα πολλών καλλιτεχνών. Βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, παιδιά, αλωνίζει πάρα πολύ επίσης. Οπότε ευκαιρία είναι να δείτε αν έρχονται στα μέρη σας.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δευτέρα λοιπόν, 20 Ιουλίου, παιδιά, δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Ο καύσωνας ξεκινάει επίσημα και σήμερα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μην πάτε πουθενά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: είναι 2.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: έρχεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Ο καιρός είναι κάτι παραπάνω από έθριος. Ο καύσωνας ξεκινάει. Οι φωτιές δυστυχώς, παιδιά, έχουν ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ πέρα με την νούμερο να διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης για να ξεχαστούμε από τα πάντα και να μετρήσουμε αντίστροφα για διακοπές. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Το πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, του καλοκαιριού και συγκεκριμένα του Ιουλίου, ξέρετε τι είναι, ενώ έχει νέα σελήνη, οπότε τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Το γεγονός, παιδιά, ότι έχουν ξεκινήσει τα κανάλια να παίζονται σε επανάληψη αγαπημένες μας σειρές. Τόπα. Αθηνά, κλείμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Τζέι Τούνι και πάλι, παιδιά, στο προσκήνιο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε ζητήσει η Μαρία Ελένη και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, παιδιά. Αφού έχω πιει οριακά δύο Stanley με νερό, να σας πω. Δικαίως, παιδιά, νομίζω το έχω ζήσει αυτό το δράμα, γιατί ζέστη είναι αφόρητη. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου Μουντιάλ, αλλά δεν πειράζει. Εγώ, παιδιά, δεν σχολιάζω ποτέ ό,τι έχει σχέση με αθλητικά. Αρχικά θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπω Λούμπεν. Κατά δεύτερον, εμένα γενικότερα ο αθλητισμός μου αρέσει ανεξαρτήτως της νίκης, του ανταγωνισμού και των ομάδων. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ πέρα για να γνωριστούμε καλύτερα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: viral.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Τραγική ηρωνία το γεγονός, παιδιά, ότι το τραγούδι ταινία φαντασίας είναι viral στο TikTok από το συγκρότημα Φίλοι για πάντα αυτές τις μέρες. Γιατί ο λόγος που συνέβη αυτό είναι το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του ο Λορέντζο Καριέρε. Δυστυχώς πέθανε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Ο ίδιος έδινε μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που είναι viral αυτό το τραγούδι μόνο ευχάριστος δεν είναι. Σε ηλικία 51 ετών. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να πούμε το ότι μας θύμισε εποχές τις οποίες έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, εποχές αέρινες, εποχές ελεύθερες, όπου υπήρχαν έτσι τραγούδια που μας ταξιδεύανε πιο εναλλακτικά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, μόνο στεναχώρια για το συγκεκριμένο ζήτημα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Yeah.

λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμ ήταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που για εμένα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε θα έχουμε έτσι λίγο πιο συναισθηματική φόρτιση. Λοιπόν, μέχρι αύριο παρόλα αυτά, μένετε στο σταθμό μας, ακολουθείτε το πρόγραμμά μας και φυσικά ακολουθείτε και το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Mega FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
3: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
3: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
2: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
5: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
4: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650.
4: οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές,
9: τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000

0: πλήσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγγις.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σου πανέμορφη, χαρούμενη, ξεκούραστη Μερούλα.
1: Έχεις πάρει τα φάρμακα? Γεια σας φίλοι μου, αλλά ήταν πολύ έτσι προσυδιακός η επεισοδιακή είσοδος του Θάνου και ήθελα να βεβαιωθώ ότι είναι όλα εντάξει.
0: Είναι όλα εντάξει Μερούλα, γιατί δεν μπορώ εγώ ως συνεργάτη σου να σου πω μια καλή κουβέντα, να σου κάνω ένα κοπλιμέντο?
1: Ούτε την πρωτοχρονιά τέτοιο πράγμα.
0: Ούτε, τίποτα. Τι πεζή που είσαι, πάμε για τραγούδι.

0: κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, χάλια μερούλα, τι κάνεις? Εδώ είμαστε. Ορίστε. Εγώ φταίω τώρα?
1: Όχι, αλλά τώρα είναι πιο φυσιολογικό. Είσαι στην καθημερινότητά σου. Είσαι αυτός που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε.
0: Είναι που φεύγει ο Ιούλιος.
1: Άντε μωρέ, δεν φεύγει ακόμα. Έχουμε 10 μέρες.
0: Μερούλα. Τις μετράς μία-μία και τα δευτερόλεπτα μετράς, ε? Πουλάκι μου. Ενώ το Σεπτέμβρη λες 10 Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Τι να τον κάνει το Σεπτέμβρη?
0: Τι να τον... Αφού υπάρχει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και κρατάνε και ο καθένας από 6 μήνες.

0: Έλα με ρούλα.
1: Κάτι θέλω να σου πω πριν, αλλά με αποσυντώνησες.
0: Αποκλείεται. Δεν χρειάζεται βοήθεια, μπορείς και μόνη σου πολύ καλά.
1: Α, ξεκίνησε. Βλέπετε, ρε παιδί μου. Κάνεις αυτό το πολιτικό.
0: Ναι,
1: που βγαίνεις μπροστά και λες το καλό, ενώ από πίσω.
0: Σκάβει το λάκκο.
1: Σκάβει το λάκκο.
0: Προχώρα μετά.
1: Χαμό. Κάτι ήθελα να σου πω όμω τώρα, θα έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Αποκλείεται το δικό σου μυαλό.
1: Πνίγηκες, θυμήθηκες. Θέλω να μας στείλουν οι φίλοι μας σε μηνυματάκι. Θα τους πεις μετά το τραγούδι που να μας στείλουν νησιά που δεν χρειάζονται αμάξια.
0: Νησιά που δεν χρειάζεται. Γιατί θα έχεις σκοπό να πας σε νησί χωρίς αμάξι?
1: Ναι, δεν θέλω ρε παιδί μου τα αμάξια. Δεν θέλω να οδηγώ.
0: Αυτό έχει να κάνει ότι το αμάξι σου σε χαιρέτησε ή γιατί απλά έχεις αποφασίσει να πας σε ένα νησί χωρίς?
1: Έχω αποφασίσει να πάω σε ένα νησί χωρίς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: και τα πράγματα τα κάνεις, το κουβαλάς στην πλάτη.
1: Πόσο θα πάρεις ένα παρέα, ένα δύο μαγιό.
0: Θα τα φορτώσει το παιδί, να τα κουβαλάει.
1: Δύο μαγιό θα πάρει καθένας, πόσο θα έχει ροδάκι και τσάντα.
0: Δύο μαγιό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι όλα, δύο μαγιό θα πάρει.
1: Ναι.
0: Πετσέτα, όχι.
1: Όχι, θα μας δώσουν.
0: Θα σας δώσουν.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες στους φίλους μας που θα μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε για το
0: Φίλοι μας, καλοί. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Το ψαράκι.
1: Το ψάλτη, έτσι πως τα λες, ναι. Σαν ψάλτη είναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Θάνος και Μέρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό που βρίσκεται στο 7 στο πληκτρολόγιο, λέμε.
1: 7.
0: Στο πληκτρολόγιο 7 στο σταθερό υπολογιστή.
1: Στο
0: λάπτοπ. Όχι στο κινητό.
1: Στο κινητό που είναι.
0: Ούτε ξέρω.
1: Πατάς,
0: είναι ξεχωριστό, είναι μόνο του.
1: Α, τα ξέρω.
0: Πουλάκι μου. Πάμε για τραγούδι.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

χρόνια πολλά Ηλία, Λιάκο, Λιάκουρα, Ηλίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάνα και Ηλία. Προφήτη Ηλία σήμερα. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 911, ο ρόλος της Νορμανδίας πολιορκεί την πόλη Σαρτάρ της Γαλλίας. 1828 πεθαίνει στις φυλακές της Βιέννης ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Φιλάντης, ο γενικός αρχηγός της φιλικής εταιρείας. 1969 οι αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ και Έντουιν Όρλιντ γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι προσεδαφίζονται στη Σελήνη. 1974 πρωινές ώρες αρχίζει η αποβατική επιχείρηση Ατίλας 1 που θα αποτελέσει το πρώτο γεφύρωμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και που θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά τη φάση Ατίλας 2. Σαν σήμερα 20 Ιουλίου το 356 γεννήθηκε Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας. 1930 Γιάννης Αγκούρης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. 1978 Will Solomon, Αμερικάνος κλαθοσφαιριστής.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Έλα, Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε την ώρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Αχ, κρίμα, και ήθελα να πω εγώ μια ώρα έτσι. Ωραία, πες, θα το πω εγώ το άλλο ημίωρο, δεν πειράζει.
1: Ο παππούς του Πούτιν ήταν μάγειρας για τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Ρασπούτιν.
0: Άχρηστη πληροφορία. Πού με βοηθάει εμένα αυτό?
1: Πουθενά, άλλη ήταν μάγειρας.
0: Μάλιστα. Οκ. Ήταν μάγειρας. Ό,τι πεις, Μερούλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Στα Αθήκια υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. 20.
1: Τέλος.
0: 20 είναι, είναι. Ο μήνας έχει 3 δεκαήμερα. Έχουμε φάει τα 2 του Ιουλίου.
1: Απαξιό.
0: Απαξιό, δεν ξέρεις τίποτα.
1: Απαξιό. Δεν ασχολούμαι καν μαζί σου.
0: Καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Deep για deep.
0: Ωραία. Θα σας πω λοιπόν για την ιστορία πίσω από το πιο μυθικό λευκό κρασί, λέει, στον κόσμο. Παράγονται μόνο 300 φιάλες ετησίως. Το domain La Favre, δεν μπορώ να μπουρδουκλωθώ. Το λευκό λοιπόν βουργουνδικό αριστούργημα με τις τιμές που κάνουν ακόμα και τα μυθικότερα ερυθρά να κοκκινήσουν. Όσο εξοικειωμένος, λέει, και να είναι κάποιος με το real estate, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί που μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα στην περίπτωση ενός μυθικού αμπελώνα. Βλέπετε ότι βλέποντας, λέει, ότι μια φιάλα κοστίζει χρυσάφι, δεν θα σου πουλήσει, λέει, ποτέ κανείς τη γη από την οποία προέρχεται για ψίχουλα. Ιδιαίτερα την στιγμή που ένας αμπελώνας, σε αντίθεση με ένα χρυσό ρηχείο, είναι ένα κοίτασμα που δεν εξαντλείται πρώτε. Εντάξει, μιλάμε. Οι ιδιοκτήτες μετρούνται, λέει, σε δεκάδες ή εκατοντάδες εκτάρια, αλλά συνήθως σε εκατοστά, ό,τι να είναι, λέει εδώ. Δείχνει φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ακριβότερο από ένα κόκκινο κρασί. Μοιρασμένο, λέει, σε 16 ιδιοκτήτες είναι το Montrachet, με την τελευταία αγοροπολισία να έχει λάβει πριν από 30 χρόνια. Και εδώ δείχνει μια καλή κυριούλα η οποία δεν ξέρει τι έχει. Και ψάχνω να βρω να σας πω ότι το κρασί αυτό που μπορείς να το δεις, Μερούλα, υπολογίζω ότι οι σπουδές εσοδίες όπως του 4, του 5 και του 10 μου θυμίζει λίγο ταινία James Bond που λέγε αυτό το ποτό ήταν το κρασί του τότε που το θυμόταν. Πουλήθηκαν, λέει, έναντι από 9 έως 11.000 ευρώ. Νούμερα που τα έκαναν, κάνουν πολύ περισσότερο, λέει, από κόκκινα. Εντάξει, έχει κάτι κόκκινα κρασιά πανάκριβα, έτσι. Αλλά αυτό το λευκό τους παίρνει τα κεφάλια, να το πω έτσι ελληνικά. Βάλε ένα κατρούτσο τώρα εμείς εδώ,
1: ναι,
0: και τελειώνει τώρα.
1: Μια μαλαματίνα.
0: Κατρούτσο, και ναι, κατρούτσο, ξέρεις, αυτό στον τένεκεδένιο εκείνο που φέρνω.
1: Το κρασί της παρέας.
0: Κατρούτσο, ναι.

0: πάω στην Κίνα.
1: Πάμε να σε πάω ή θα πάμε όλοι μαζί?
0: Πάμε όλοι μαζί στην Κίνα, όπου εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν ένα εστιατόριο έβαλε ένα διαγωνισμό ότι όποιος φάει 108 πικάντικα ντάμπλινγκ κερδίζει ένα δωρεάν γεύμα και τον τίτλο του βασιλιά του μεγάλου στομαχιού. Οπότε πήγανε τέλος πάντων εκεί πέρα οι άνθρωποι, παραγγείλανε άπειρες ποσότητες για να φάνε και να κερδίσουν, αλλά το κράτος έφερε αντίδραση.
1: Μάλιστα, δηλαδή...
0: Γιατί είχε θεσπίσει ο ηγέτης της χώρας, ο Σι Τσίπινγκ, κανονισμούς του 2021 για να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων.
1: Έλα.
0: Οπότε κατάλαβες ότι αυτό το εστιατόριο τι έκανε? Πήγε εκτός.
1: Εκτός
0: νόμου.
1: Ντροπή. Ντροπή τους.
0: Ντροπή.
2: Έλα.

0: Σε λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα, θα το κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μερούλα.
1: Αυτό το γλυκάκι, το ψαράκι, το ζουζουνάκι που βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο του 7. Αναπνοή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μερούλα.
1: Πάμε στα παγωτάκια που έχουν την τιμητική τους. Mm-hmm. Μιας και μία νέα γεύση κάνει την εμφάνισή της.
0: Κοκορέτσι.
1: Όχι, όχι. Αυτή είναι παλιά. Και τζατζίκι είναι. Έχει βγει και παστίτσιο έχει βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Τζατζίκι.
1: Όχι, αφού έχει βγει σου λέω.
0: Τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Αηδία.
1: Βγαίνει λοιπόν η μπουγάτσα και όχι μόνο βγαίνει, κάνει και θράψη. Γίνεται ο κακός χαμός. Βέβαια υπήρχε και σε ένα άλλο γνωστό έτσι ζαχαροπλαστείο πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το, πώς λεγότανε, το τσουρέκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει και πάρα πολύ με την μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Θα ήθελες, ε?
1: Βέβαια.
0: Έχεις βρει αυτό που σου έχω πει, τη γλυκιά, τη αλμυρή σοκολάτα?
1: Αυτό δεν το έχω βρει.
0: Τι να σου κάνω.
1: Πού το βρίσκεις, ρε παιδί μου.
0: Τι να σου κάνω, θα σου πω πάλι μετά. Πάλι θα το ξεχάσεις.
1: Πολύ πιθανόν. Να μου φέρεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: Να σου πω τώρα. Λεφτά λέμε δεν υπάρχουν. Γίνεται ένας χαμούλης με τα καινούργια αυτοκίνητα. Χαμούλης. Αύξηση λέει 20,8 σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κάτι λέει που σε νούμερα μεταφράζεται σε 13.394 αυτοκίνητα έναντι 11.091 πέρσι.
1: Μπράβο, αυτά είναι τα υβριδικά.
0: Ναι, δεν ξέρω, γενικώς η αύξηση λέει είναι ακόμα πιο μεγάλη, της τάξης του 28,4% για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε σε σχέση με την περσινή, καθώς φέτος τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έφτασαν τις 70.362, παρακαλώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι ήταν μόλις 54.798 μπράβο, αυτό που είπες. Πολύ ανωδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις όσων μοντέλων λέει μπαίνουν στην πρίζα. Εντάξει, πλήρωση ηλεκτρικά και τα λοιπά. Για την ακρίβεια τους αντιστοιχεί το 9,9% από 7,1% που ήταν το 22. Αυξήθηκαν και οι πωλήσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι και αρκετά πράγματα έτσι, ναι, για να μπορέσει να πάρει ένα.
0: Το ηλεκτρικό αυτό στην πρίζα, ρε παιδί μου, κάνει λίγο το. Σαν το στιέρα μου κάνει με αυτό.
1: Α, το ωραίο νομίζω, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, είναι το υβριδικό. Αυτό, ναι, που προχωρά και,
0: ναι, ναι, και
1: φορτίζει
0: και
1: μόνο του.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό σαν το υγρό, αυτό που λέει αδιάλυτο για μεγάλες, για σκληρές βρωμιές, διαλυμένο σε νερό για μεγάλες επιφάνειες. Το κατάλαβα.

0: Λοιπόν, και εγώ θα πω τώρα αυτό που θέλω να πω και προλαβαίνω γιατί θα τελείωνε η εκπομπή και πάλι θα έφευγα έτσι. Η ενασχόληση του Φίβου με τη μουσική ξεκίνησε στα μαθητικά του χρόνια με την ιδιότητα του drummer. Ενώ σπούδαζε αρμονία και μουσική σε οδείο, άρχισε να γράφει στίχους. Σε ηλικία 22 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Η άχρηστη πληροφορία της μέρας.
1: Γιατί είναι άχρηστη?
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι αυτοί έτσι. Πώς να το πω.
1: Οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Γενικά, ρε παιδί μου, τα παιδιά που έχουν κλείσει κάπου, ναι, δείχνουν την κλίση τους από νωρίς.
1: Έτσι.
0: Δεν φτάνουν στα 40 να ψάχνουν τι
1: τώρα
0: θα κάνουν.
1: Τώρα σου ήρθε όλη αυτή η ανησυχία. Την ώρα που χαιρετάμε τον κόσμο γιατί κλείνει η εκπομπή.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι εγώ θέλω να δω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω.
1: Άντε λοιπόν, άντε γεια σας. Τα λέμε
0: και
1: αύριο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Γεια σας. Το είπα και πριν. Αλλά δεν με ακούς, κάπου αλλού είναι το μυαλό σου,
0: γεια
1: Μερούλα.
0: Γεια σας, παιδάκια.
1: 21 του μήνα, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 5. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
2: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
1: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε. Ψυγοτραγουδά, ψιθυρίζω ένα τραγούδι που λέει το καλοκαιράκι στην ακρογιαγιά, δώσ' μ' ένα φυλάκι τώρα και έλα πιο κοντά. Νομίζω αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, δεν ξέρω, πήγα για μπάνιο την Κυριακή και κάπως το σιγοψιθύριζα και όλο το κλίμα αυτό, ο κόσμος με μαγιό, κορμιά χτισμένα. Αχ, αχ, αχ, αχ, δεν φτάνουν τα Σαββατοκύριακα, δεν φτάνουν. Λοιπόν, δεν θα πω σε περισσότερες παραστατικές εικόνες περί μπάνιων, περί θαλάσσης, γιατί δεν ξέρω σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα όμως η διάθεσή μας τίνει να πηγαίνει προς τα εκεί.

Ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα. Ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα. Σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο, βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μια ονομαστική εορτή. Χρόνια πολλά, κύριε Ηλία, και να είσαι καλά. Έχω και ένα θείο Ηλία εκεί στη Δράμα. Έχουμε Διεθνή ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Είναι οι δύο επέτειοι για σήμερα. Τώρα, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1944, θέλω την προσοχή σας. Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουτ Σενκ φον Στάουμφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτζ και υπολογαγός Φερνέρ φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν γλωσσοδέτης. Τώρα, θα δώσω για άλλη μια πληροφορία. Σαν σήμερα το 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος που πατά το πόδι του στο φεγγάρι. Ελπίζουμε να μην είναι όλο αυτό μια πλάνη και να είναι αλήθεια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: Η ώρα είναι 6. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

με το καλύτερο φυσικό κλιματιστικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η σκιά και ο αέρας. Φυσικά, εάν υπάρχουν, έτσι, προφανώς και προς Θεού. Όχι απαραίτητα πολύ δυνατός κλιματισμός. Αν υπάρχει χώρος εκεί που βρίσκεσαι σε διακοπές ή στο σπίτι σας, που έχει ένα αεράκι απογευματινό, που έχει σκιά κάτω από ένα δέντρο, είναι μια πολύ ωραία λύση και εννοείται είναι το ιδανικό και το πιο υγιεινό. Διαβάστε το, δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Cold Behold με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι όντως πολύ καλό, κρύο και σύντομο. Και κακό λίγο, εντάξει. Ποιο από τα ζώα έχει το καλύτερο ίντερνετ? Έλα ρε παιδιά, η αράχνη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

0: είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω σήμερα την 15η θέση από τις 20 δημοφιλέστερες της 20ετίας. City of God. Μια ομή, εκρηκτική και συγκλονιστική ματιά στις φαβέλες του Ρίο Ντετζανέιρο. Η ταινία ακολουθεί τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη βία, το έγκλημα και την ανάγκη για επιβίωση. Δυνατό μοντάζ, αληθινή ένταση και μια ιστορία που σε πιάνει από το λαιμό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ακούσω, ναι. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Εύχομαι για σας τα καλύτερα. Διεκδικήστε τα. Να είστε σίγουροι ότι μέσα από κάθε σας προσπάθεια κάτι μένει στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, δεν δίνω συμβουλές, αλλά δεν ξέρω, σήμερα είμαι σε μεγάλα κέφια. Πλησιάζουν μάλλον διακοπές μου και έχω έτσι πολύ ωραία όρεξη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
3: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
2: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
9: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι! Saint Angus!
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη?
8: Το 1000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγγις σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
12: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
12: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγγις.
12: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
9: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι! Saint Angus!
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω! Και σαλάτα στον Αμερικανό.

0: Στα Αθήκια υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγγις σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγγις.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι, σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας, καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρωμαλιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο να πούμε διάφορα θέματα γύρω από το κομμάτι της υγείας. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια που εσείς αγαπάτε να ακούτε και επιστρέφουμε εδώ.

Οι διακοπές, παιδιά, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι το reset του σώματός μας και του μυαλού μας ταυτόχρονα. Αν δεν ξεκουραστούμε ουσιαστικά, επιστρέφουμε πιο κουρασμένοι από ό,τι φύγαμε από τη δουλειά μας, από τη ζωή μας γενικότερα, και αυτό συμβαίνει συχνά. Πρέπει να πηγαίνουμε, να αλλάζουμε λίγο παραστάσεις, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν μπορούμε να φύγουμε, τουλάχιστον να ξεκουραζόμαστε, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα κάναμε τόσο καιρό στην καθημερινότητά μας όσο δουλεύαμε, προκειμένου να ξεκουράσουμε και το σώμα και το μυαλό μας. Αλλιώς πώς θα βγει νέα σεζόν ξανά.

πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές όταν σταματώνε κάτι, σαν να πρέπει να αποδείξουν στην ουσία ότι δουλεύουν σκληρά. Αλλά η ανάπαυση στην ουσία δεν είναι τεμπελιά, είναι ένα μέρος της παραγωγικότητας και όχι το αντίθετό της. Χρειαζόμαστε δηλαδή λίγο να σταματάμε, λίγο να παίρνουμε μία παύση, ένα διάλειμμα, προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε όλο το υπόλοιπο δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε. Μην νομίζετε ότι είναι τεμπελιά όταν καθόσαστε, είναι ανάγκη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

Οι καλές διακοπές δεν έχουν να κάνουν με προορισμό ή χρήματα. Έχουν να κάνουν στην ουσία με τη διάθεσή μας αλλά και με την αποσύνδεση από όλα αυτά γύρω μας. Μπορούμε να ξεκουραστούμε και σε ένα μικρό απλό χωριουδάκι, σε ένα μπαλκόνι στην πόλη, να αφήσουμε πίσω εν πάση περιπτώσει το βάρος της καθημερινότητας, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, όσοι είναι τυχεροί μάλιστα και έχουν και χωριά, ένα σπίτι στο χωριό τους, ακόμα καλύτερα, όσοι έχουν σε νησί ακόμα καλύτερα, όσοι μένουν μόνοι μας σε νησί ακόμα καλύτερα, εν πάση περιπτώσει πράγματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φτιάξουμε λιγάκι τη διάθεσή μας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

φιλική συμβουλή προς όλους. Αφήστε κάτω τα ρολόγια. Μη γεμίζετε τις μέρες σας με προγράμματα. Αφήστε χώρο για να κοιμηθείτε, να χαζέψετε, να κάνετε κάτι χωρίς αυτά τα πρέπει. Ο αληθινός ο χρόνος διακοπής είναι αυτός που δεν είναι γεμάτος από υποχρεώσεις διασκέδασης. Κάντε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά έχετε ανάγκη.

πρέπει σιγά σιγά να μάθετε να λέτε όχι. Πείτε λοιπόν όχι σε ανθρώπους αλλά και σε δραστηριότητες οι οποίες σας κουράζουν. Δεν είναι κακό να βάλουμε όρια, αντιθέτως. Δεν χρωστάμε συμμετοχή, δεν χρωστάμε διάθεση ή ευγένεια όταν είσαι εσύ σε φάση αποφόρτισης. Χρειάζεται στην ουσία να πούμε όχι, γιατί άμα πάμε κάπου που δεν θέλουμε και έχουμε πάει με το ζόρι, δεν θα είμαστε αντίστοιχα ούτε καλή παρέα για όποιον έχουμε δίπλα μας. Καλύτερα λοιπόν να τους τη σπάσετε λιγάκι εντός εισαγωγικών και να πείτε όχι, δεν έρχομαι, παρά να πάτε και να είστε με κατημούτρα κατεβασμένα μέχρι το πάτωμα.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία είναι να αδειάζουμε το μυαλό μας. Αν μπορούμε μάλιστα, μπορούμε να γράφουμε σε ένα σημειωματάριο, έστω και στο κινητό μας, τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα, μα το κάνουμε το βράδυ ή το πρωί όταν ξυπνάμε, ώστε να αφήνουμε λιγάκι τον εγκέφαλό μας να ξεκουράζεται. Αν έχουμε αυτό το ρολόι στο κεφάλι μας, ότι α, πρέπει να κάνω και αυτό, α, μην το ξεχάσω, α, το ένα, α, το άλλο, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αν ωστόσο έχουμε καταγράψει αυτά που χρειάζεται να κάνουμε και αυτά που πρέπει να θυμόμαστε, έτσι αφήνουμε τον εγκέφαλο λίγο πιο χαλαρό.

Πρέπει να μάθετε σιγά σιγά να απολαμβάνετε την απλότητα. Ένας καφές στη βεράντα μας, ένα απογευματάκι με ένα βιβλίο σε μια σκιά, μια βουτιά στην παραλία χωρίς μουσική και φωνές, είναι αυτά στην ουσία που σημαίνουν αληθινή ξεκούραση. Δεν έχει πολλές φασαρίες, έχει ησυχία, έχει ρυθμό και μια αίσθηση έτσι γαλήνης και ηρεμίας. Αυτό είναι που πραγματικά χρειαζόμαστε. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη με φορτισμένα πράγματα, γεμάτα με πράγματα τα οποία μας κουράζουν, είτε είναι στη δουλειά είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια παύση, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε για να πάρουμε δυνάμεις.

Δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας στην ουσία να περάσει αυτό το τέλεια που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι, είναι ok αν απλώς είμαστε ήρεμοι. Η εσωτερική γαλήνη είναι η πιο βαθιά μορφή ευτυχίας και δεν έχει ούτε φωνές ούτε φώτα. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτόμαστε ότι αφού θα πάω διακοπές πρέπει να είναι οι καλύτερες που έχω περάσει. Απλά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τη διαφορά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Αν έχετε την ευκαιρία, τότε μπορείτε να αποσυνδεθείτε λιγάκι από το κινητό, έστω για κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Η πραγματική ξεκούραση έρχεται στην ουσία όταν σταματά όλη αυτή η πληροφορία να μπαίνει διαρκώς στο κεφάλι μας. Σιωπή λοιπόν, παύση και χώρος. Αυτό που χρειαζόμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον.

θυμηθείτε πως οι διακοπές δεν είναι στην ουσία παύση από τη ζωή. Είναι ένα μέρος της ζωής μας. Και όσο καλύτερα ξεκουραζόμαστε, τόσο πιο δυναμικά θα επιστρέψουμε. Ο εαυτός μας αξίζει το δικό του καλοκαίρι, όπως ο καθένας επιθυμεί. Ο καθένας έχει διαφορετικά γούστα. Οπότε, όταν πολλές φορές πάμε μεγάλες παρέες σε διακοπές, τότε συνήθως δεν περνάνε και όλοι καλά, γιατί διαφορετικά τα γούστα. Τώρα, αν τα βρίσκετε τέλεια με την παρέα σας, γιατί όχι, καλά να περάσει.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ, αλλά μην ξεχνάτε πως η υγεία μας ξεκινάει από τις μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε. Η ζωή είναι μία, δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε ζήστε όσο καλύτερα μπορείτε. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: BTU 390 ευρώ, 12.429 ευρώ, 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: κοτόπουλο χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Big FM 100,8.

0: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Που καίει μα δεν με πονά, μιλώ στον εαυτό μου. Σιγά σιγά

0: τα δυο.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. 10 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, είμαστε μαζί σας νύχτα στα FM, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια που μας έχουν συντροφεύσει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Είμαι ο Σπύρος Ροχίδης και θα περάσουμε το καλύτερο δίωρο αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν Καντάδα, Γιώργος Κακοσέως ο καθρέφτης και η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Τα λέμε σε πολύ λίγο και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM 100,8 www.breakfm.com.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βαλάντη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Άννας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ήταν ο Τοκέλ με τη Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026 για τον Σπύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για τη Σοφία.
1: Κι αν η καρδιά...

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για τον Νίκο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, ενώ γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2016 περίπου 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Αφροδίτης, Απών και Ρεμπέτικο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες. Τα Σαββατοβράδα θα ψάχνεις στο λιμάνι, στους σκοτωμένους.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε άκα. Δεν έχω

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.